με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

αντέχω. Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ο σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος στον εγωισμό. Άλλος στην αξιοπρέπεια. Άλλος στα λάθη. Και ο τυχερός στην αγάπη.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα κι αν μου πεις δεν με πειράζει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κάνει κανείς ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πως έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop.
1: Και στο πριν τρελαθώ, παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Απάμε κόντρα κι όπου βγει.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόσια

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμός.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από γης.

Καλημέρα Διονύση, Δημήτρη, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη μας, στον καθηγητή μας. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Φοδωρή Ζάκητο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο Σάκης Βούτος. Για τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη, τον κύριο Μαρκάτο Μιχάλη, και φυσικά έχουμε και νέα να μας πει και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θα έχει καλό μεσημέρι για τον κρατές μας.
0: Είχαμε συνάντηση των εκπροσώπων της κίνησης με τους επικεφαλής στη Βουλή εχθές. Έχουμε νέα σήμερα.
1: Με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ναι. Όντως επήγε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας στη δικαίωση εκεί. Στα μόνα τα, ενώ είχαμε στείλει και email και τους είχαμε ειδοποιήσει, δεν ήταν εκεί το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Το ΜΕΛ ΠΑΣΟΚ ήταν, συναντηθήκαν η αντιπροσωπεία μας με το γραμματέα της κυρίας Αποστολάκη στα, στο καφενείο της Βουλής. Δηλαδή καθόλου επίσημο τίποτα από αυτά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτός που έγινε μια συνάντηση στο καφενείο. Οπότε, εντάξει.
0: Αλλά στο καφενείο μαθαίνεις περισσότερα, Μιχάλη μου. Έχετε υπόψη, γιατί έχω υπόψη που εκεί από το καφενείο τι γίνεται. Εκεί, εκεί μαθαίνεις όλη την αλήθεια.
1: Και λείπαν και βουλευτές εκεί.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτά τα τρία κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα...
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι είδα στις φωτογραφίες.
1: Κωνσταντοπούλου, Νίκη Βελόπουλος, Κουκουέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτά ήταν.
0: Ο κύριος Βελόπουλος τι είπε από αυτού.
1: Κοιτάξτε κύριε Μποτώ. Το θέμα δεν είναι τι λες, το θέμα είναι τι κάνεις.
0: Ναι, καλά.
1: Και αυτό είπαμε με τα παιδιά.
0: Και τώρα έχει ο κύριος το Open, τον κύριο Στουρνάρα, συνέντευξη, και το μόνο που ήξερε να πει για την υπόθεση του Τσίπρα και τα λοιπά, ότι δεν έπραξε σωστά και ότι τι ζητάει τώρα. Για να καταλάβετε ότι όλοι παίζουν την πολιτική τους. Μόνο και μόνο για να κάτσουν στην καρέκλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί ο Στουρνάρας με όλες τις κυβερνήσεις έτυχε να είναι καλός. Εδώ είναι η ουσία. Αλλά εκεί που πρέπει να χτυπήσει τις τράπεζες δεν τις χτυπάει.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: όχι,
0: μην περιμένετε καλό δηλαδή. Όταν ο διοικητής τράπεζας αφήνει και γίνεται αυτό το ασχέρι που γίνεται.
1: Κοιτάξτε κύριε Βούτο, εμείς ζητήσαμε. Και εκεί έγινε ένα μπέρδεμα από τα κόμματα τα οποία συνδεθήκαμε να γίνει εξεταστική, να πάει το θέμα στην Βουλή,
0: ναι,
1: να δούμε αυτές οι τροποιήσεις που έγιναν, πώς έφυγαν, πώς πήγανε σε αυτά τα funds, ποια είναι αυτά τα funds, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό, είναι ίδιες οι τράπεζες, τι είναι. Να γίνει εξεταστική. Εκεί έγινε ένα όντως μπέρδεμα. Δεν ξέραμε ακριβώς αν μπορούσε να γίνει εξεταστική, αν δεν μπορούσε να γίνει. Εμείς είδαμε ότι με 10 βουλευτές μπορεί να γίνει εξεταστική, να τεθεί θέμα

0: εκτός από το ΚΚΕ που έχει κάνει σωριδό τροπολογία, που έχει κάνει υπερωτήσεις, που έχει κάνει τόσα, τα άλλα τρία κόμματα δεν μας έχουν δείξει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ να λέμε τις αλήθειες. Και κύριε Μπούτρο, και ειδικά οι κράνοι, θα λέμε όλες τις αλήθειες, σε ό,τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, εμείς τι τους είπαμε λοιπόν, ότι πρέπει να γίνει μια εξεταστική, έγινε το μπέρδεμα, το διευκρινίσαμε σήμερα αυτό, ότι μπορεί να γίνει εξεταστική. Και τη Δευτέρα, με τη μάζευση που θα κάνουμε όλοι οι φορείς το βράδυ της 9 ώρα που έχουμε πει, θα ζητήσουμε από ένα από αυτά τα κόμματα να το πάει το θέμα στη Βουλή. Είναι τόσο απλό το θέμα. Και εκεί να ξεκινήσει η ιστορία, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Δεν πρόκειται να κολυδέψουμε και η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Γιατί έχουμε να κάνουμε με αδιανειολήπτες, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που χάσουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα μαγαζιά τους. Έχουμε
1: και συνεχίζεται αυτό. Είχα χτες τον κύριο Κρητικό. Συνεχίζονται οι κατασχέσεις των σπιτιών.
0: Έχουμε,
1: ήδη εδώ πέρα είναι 200, έτσι, για να ξέρετε.
0: Είναι 200, εδώ είναι 350 πανελλαδικά. 350.000.
1: Και έχουμε 200 στην Κεφαλονιά, φανταστείτε.
0: Και έχουμε 200 σε μια χώρα με 10.000, με 10 εκατομμύρια κατοίκους. Έχουμε 350.000 πληστηριασμούς. Αν είναι δυνατό.
1: Πώς είναι δυνατόν, κύριε Μαρκάτη, από τη στιγμή και την οποία βλέπετε αυτή την αδιαφορία. Και ξέρετε κάτι, τώρα εν ώψη εκλογών είναι πολιτικό το κόστος και το αποφεύγουν αυτό ακριβώς. Γιατί όπως είδατε, βαβά τα Τέμπη, βαβά το Μάτι, βαβά το ένα, βαβά το άλλο, μόνο και μόνο για να μην βγουν οι αλήθειες. Και πάνε όλοι για πτέσμα. Για πτέσμα. Το οποίο το πληρώνεις και τελείωσες. Εγκλήματα τα οποία πάνε πτέσματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αυτό το έγκλημα των τραπεζών, πιστεύετε ότι θα το αγγίξει κανένας όταν τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε από 500 εκατομμύρια? Πώς θα τις πειράξουν, για πέστε μου. Αφού τους έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκάτε, στο χέρι τους έχουν και τους δύο.
0: Στο χέρι θα πρέπει να απολογηθούν όμως τον ελληνικό λαό.
1: 4 δισεκατομμύρια όμως εχθές ο κύριος Δένδιας. 4 δισεκατομμύρια ο Δένδιας εχθές για εξοπλισμούς για την περιβόητια σπίδα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, και θα κοιτάξουν εμάς? Τα λεφτά αυτά του ελληνικού λαού θα πάνε σε εξοπλισμούς, δυστυχώς. Δεν θα πάνε να καλύψουν ούτε τα σπίτια μας ούτε αυτά. Και μου είπε και ο κύριος Κρητικός το εξής. Οι τράπεζες, οι οποίες είναι υπάλληλοι των τραπεζών στα ΦΑΝΣ, έχουν κάνει κατασχέσεις στα σπίτια, τα κρατάνε, δεν τα πουλάνε και όταν ανέβουν οι τιμές, μετά τα πουλάνε και κερδίζουν διπλά. Τόσο απλά! Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μα γι' αυτό έχουν επικέρδη και κάνουν και δωρεές. Γι' αυτό έχουν επικέρδες και κάνουν και δωρεές για να μας κλείνουν τα μάτια. Όμως κύριε Βούτο, θέλω να σας πω τρεις χρονικές περιόδους που είναι πάρα πολύ βασικές. Γιατί ωραία τα λέμε, ωραία τα λέει ο κύριος Κρητικός, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν τρεις χρονικές περιόδους. Υπάρχει το 2003, επισημείται ο νόμος 3156. Υπάρχει το 2009 που μπήκαμε στο ΔΕΛΤΑ. Υπάρχει και το 2015, ο 4354. Ο νόμος λοιπόν, ο 4354 και ο 3156, είναι δύο νόμοι που βγαίνουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Και το 2009 ήταν που ήρθαμε στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ. Ποιοι τα φέρανε αυτά? Το ΠΑΣΟΚ, το 2003, το 2009 το ΠΑΣΟΚ και το 4354, το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ποιος ακολούθησε από πίσω και τα συνέχεια σε αυτά, η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Βούτο.
1: Είναι, γιατί το νόμο Κατρούγκαλο δεν τον συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Το νόμο Κατρούγκαλο δεν τον συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, τι μου λέτε. Και τώρα ο Στονάρος λέει ότι είμαστε στο όριο, δεν έχουμε περιθώριο για άλλες δαπάνες. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
0: Και τις δεσμεύσεις του 40, από το τρίτο μνημόνιο, από το 43-54. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Κοροϊδία, τι βλέπουμε.
0: Το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ τα έφερε και η Νέα Δημοκρατία τα συνέχισε.
1: Εκτελεί. Όχι τα συνέχισε, τα εκτελεί.
0: Σκεφτείτε κάτι. Κύριε Βούτρο, σκεφτείτε κάτι. Αυτό να σκεφτείτε μονάχα. Εάν το 43-54 το έφερνε η Νέα Δημοκρατία το 15, θα είμαστε ακόμα στο Σύνταγμα. Και θα πέσαμε ξύλο. Θα είμαστε ακόμα στο Σύνταγμα και θα πέσαμε ξύλο. Όπως βρίσκονται αυτοί οι σωτήρες που έρχονται και τα φέρνουν αυτά και μετά τα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι τυχαίο ότι από το 19 και μετά δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Λένε όλοι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μα για να υπάρχει αντιπολίτευση πρέπει να έχει ψηφίσει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ το 15 το μνημόνιο, τι διαφορετικό να υπάρχει?
1: Πώς
0: να υπάρχει κάτι διαφορετικό?
1: Κύριε Μαρκάτο μου, εδώ πρέπει να λέμε τις αλήθειες.
0: Κύριε Βουτό, δεν πρέπει να μας κορδεύουν. Πρέπει να λέμε τα πράγματα.
1: Πρέπει όμως να

0: λέμε και τις αλήθειες. Όταν υπάρχουν κολοτούμπες και σήμερα ο Μαρκάτος λέει αυτά και αύριο λέει άλλα γιατί έχει πάει σε άλλο κόμμα, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλουμε λύση. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και όταν η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ μέσα, ποιος θα περάξει ποιον τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή.
1: Μα αυτά λένε.
0: Είδατε τι έκανε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Επήγε να παρέμβει στη δικαιοσύνη για θέματα αποφάσεων δικαστηρίων. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Και θα στηρίξουν εσάς που αυτή τη στιγμή οι βουλευτές όταν μπήκαν δεν είχαν ούτε ένα σπίτι και τώρα έχουν από 15 και 20 σπίτια. Πού τα βρήκανε για να μας πούνε και πώς τα αγοράσανε.
1: Θα δούμε λοιπόν, κύριε Βούτο, και τα δελτία τύπα που θα βγουν από αυτά τα κόμματα που συναντηθήκαμε χτες, από αυτά που συναντηθήκαμε.
0: Θα βγάλουν δελτία τύπου, τι σας είπανε.
1: Πρέπει να βγάλουν δελτία τύπου.
0: Άλλο το πρέπει. Το πρέπει άλλο.
1: Λοιπόν, για να δείξουν ότι δεσμεύονται και...
0: Πάντως για εξεταστική μην περιμένετε πως θα γίνει. Γιατί δεν έγιναν εξεταστικές για τα εγκλήματα που γίνανε. Και θα γίνουν τώρα για τα λεφτά τα οποία αυτοί οι ίδιοι χρωστάνε και οι τράπεζες τους έχουν στα χέρια. Οι τράπεζες τους διοικούν, κύριε Μαρκάτε. Από τη στιγμή που χρωστάνε στην τράπεζα, δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και θα κοντήσουν να πάνε ενάντια στην τράπεζα αυτοί που χρωστάνε στην τράπεζα. Είναι λίγο τρελό, δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι, αλλά μπορεί να γίνει συζήτηση όμως στη Βουλή, να τοποθετηθούν.
0: Υποκρισία συζήτηση. Υποκρισία συζήτηση. Όχι συζήτηση όμως για αποτέλεσμα. Έτσι, για να μπορούν να το είπαμε. Είδατε τι κάνουμε το χωροταξικό, χάσαμε τα οικόπεδά μας, με το θαλάσσιο πάρκο καταστρέφουν τις παραλίες μας και δεν μιλά κανένας. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γι' αυτό ακριβώς. Και ο ισχυρός περιμένει και τρίβει τα χέρια του, τώρα που τα οικόπεδα θα είναι άχρηστα, να πάνε να αγοράσουν έναν την πινακίου φακής. Και τα 200 σπίτια αυτά που θα βγουν, πάλι θα τα αγοράσουν αυτοί οι κύριοι και αύριο θα τα πουλήσουν. Τι μου λέτε τώρα. Και μάλιστα με τον ηλεκτρονικό τρόπο που γίνεται τώρα το θέμα της τράπεζας, έτσι,
1: ούτε
0: το πέντσι, ο πλησιριασμός δεν το πέντσι καμπάρει καθόλου. Κάνει ο άλλος από την Αγγλία, τον παίρνει το σπίτι και σου έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει να πάρω το σπίτι μου.
1: Εδώ ψηφίσαν όλοι το κώδικα πολιτικής οικονομίας να αλλάξει. Για να μπορούν να γίνει πιο εύκολα. Για να μπορούν οι τράπεζες να είναι μπροστά από τους υπόλοιπους. Σε περίπτωση πληστηριασμού και αυτά. Όλα αυτά λοιπόν ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Όμως με την εξεταστική που θα γίνει, γιατί θα επιμένουμε σε αυτή την εξεταστική, 10 βουλευτές θέλουμε για να πάει στη Βουλή το θέμα, άσχετα αν ψηφιστεί θα χρειαστούν 120. Θα γίνει συζήτηση όμως.
0: Ναι, αλλά θα ψηφίσουν όμως 120. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ας μην το ψηφίσουν. Ας βρεθούν οι 10, να το πάμε στη Βουλή και να
0: το ότι θα βρεθούν οι 10. Μακάρι, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Εδώ εν ώψη καλοκαιριού τώρα και εν ώψη καύσωνα επεράσανε νομοσχέδιο για τα αρχαία να τα δώσουν σε ιδιώτη. Να τα εκμεταλλεύονται όλα τα αρχαία μας και τον πολιτισμό μας ιδιώτης. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή το μόνο που δεν έχουν πουλήσει είναι Ακρόπολη. Όλα τα άλλα τα έχουν δώσει. Και λοιπόν τι λέμε τώρα και θα στηρίξουν εσάς. Τι μου λέτε τώρα. Εγώ είμαι πολύ συγκρατημένος. Για να βλέπετε να μην παρουσιάζονται τα μεγάλα κόμματα, δεν έπρεπε να παρουσιαστεί το Πασόκ. Πού είναι ο κύριος Φαραντούρης, πού είναι και στο Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δεν έπρεπε να στείλει επιστολή και να μπει ο εκπρόσωπος του Πασόκ να είναι στη Βουλή και να συναντηθεί με τους εκπροσώπους.
1: Αν δεν καταλάβατε, θέλουμε μέλη στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως μας περιμένει ο κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν πρέπει να και το Πασόκ να είμαστε και το ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν.
0: Άρα γιατί δεν ήταν εκεί, Μαρκάντε, για καταλάβετε λίγο.
1: Γιατί δεν ήταν εκεί, κύριε Βούτρα, γιατί δεν τι μας πούνε.
0: Γιατί δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Γιατί οι βουλευτές δεν έπρεπε να είναι παρόντες. Τι λέμε τώρα, καλά τώρα. Λοιπόν, θα περιμένουμε μήπως έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Εγώ πάντως είμαι πολύ απεσιόδοξος για αυτό το θέμα. Σας είπα, να πληρώσουν πρώτα τα 500 εκατομμύρια που χρωστάνε και μετά θα έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά τώρα τους έχουν στο χέρι. Όπως είπε ο Μητσοτάκης, να κόψουν τις παροχές οι τράπεζες που κάνουν τα 2 και τα 3 ευρώ που μας παίρνουν. Και όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίζουν. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς μας υπολογίζουν. 3 φορές κάναμε ανακεφαλαίωση των τραπεζών με δικό μας στέρημα και είδαμε που καταλήξαμε.
1: Από το 2008. Από το 2008.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το 2008.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσω του Ηρακλή ξανάγινε πάλι ανακεφαλαιοποίηση.
0: Λοιπόν, περιμένουμε νέα σας, κύριε Μαρκάτε, περιμένουμε νέα σας, οτιδήποτε. Ναι, εγώ δημοσίευσα τη συνάντηση χτες.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: κύριε Μαρκάτε.
1: Είστε από τους λίγους. Θα επιμένω και θα το λέω ότι είστε από τους λίγους δημοσιογράφους, τον οποίο μας βγάζει στον αέρα. Γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και μας σκεπάζουν. Όμως εμείς, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και σαν κράνη, και εδώ θα είμαστε να λέμε την αλήθεια. Ακριβώς ό,τι γίνεται.
0: Πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Μαρκάτε, το εξής. Ότι είναι ό,τι χειρότερο κάποιος να χάνει το σπίτι του και να μην έχει στήριξη από τους συνανθρώπους του και την πολιτεία. Και δει από την πολιτεία. Δεν είναι μόνο οι συνανθρωποί του, αλλά είναι και η πολιτεία. Και από τη στιγμή που η πολιτεία αδιαφορεί, σημαίνει ότι είναι συνένοχη του εγκλήματος. Ξεκάθαρο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εν ώψη εκλογών τώρα, και επειδή είναι πολιτικά κόστη πολλά από όλα αυτά που συμβαίνουν, θα τα κρύψουν. Θα τα καλύψουν και θα δείτε ωραία και καλά. Έτσι.
1: Δεν θα μπορέσουν, κύριε Βούτση.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι.
1: Δεν θα μπορέσουν, κύριε.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα.
1: Και εγώ, κύριε Βούτση, μας ευχαριστώ.

Πρέπει να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητος με τη σφραγίδα του κράτους. Η εφημερίδα Τα Νέα, σπούδασε 3 χρόνια. Η εφημερίδα Απογευματινή, το άγχος εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Η εφημερίδα των Σταχτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά αυτό το ετοιμάζουν επίτηδες. Εδώ καταλαβαίνετε πόσοι θα κερδίσουν και ποιοι θα κερδίσουν. Θα ξέρουμε τα κόλπα.

Κουβέντα ριζοσπάστης, ο λαός μπαντώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Ο ελεύθερος τύπος, αμυντική θωράκιση της Ελλάδος. Το μανιφέστο, τα είπαμε και τα κάναμε, λέει ο Μητσοτάκης. Η Μέντα Εσπρέσο τον σκότωσε για μία χούφτα ευρώ. Ο τύπος Θεσσαλονίκη σάρωσαν υπερζήτητες σχολές σε πολυτεχνία και ΠΑΚ. Η Μέντα Κόντρα βέρτιγκο στη Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα. Η Μέντα Λόγος, η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Δεν σκοτίζονται γιατί ο μισθός τους τρέχει και έτσι σιγά που θα σκοτιστούνε. Η Εφημερίδα Αστεία με εντολή του Πρωθυπουργού συντόνισε τον μπάζωμα ο Τριαντόπουλος. Η Ελεύθερη Ώρα προφητικό ημερολόγιο έως τη στέψη. Η Πολίτικα, η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Η Δημοκρατία Τετράκης ένοχη. Και με τα Star πρώτα σεξ και μετά τα λεφτά σου. Πάμε στα αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, νίκη Χρυσάφη με πρίκα. Ο πρωταθλητής Μπλάνκο. Η Εφημερίδα Φως χτυπάει Μπλάνκο. Η Αθλητική Ώρα τέτα-τέτ. Το Live Sport όργια δημιουργίας. Μαγεία Ντέγκλας. Το Μέτρο Σπορτ πετούσαν τα Πούλεν. Το Match Money στα ύψη θερμοκρασία. Και οι προβλέψεις δοκιμασίες. Είναι αυτοεμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Η Voice έχει κι άλλα στοιχεία ως Αλμάς. Η Δημοπρασιών τέλος για συμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Το deal στη μέγενη των ναρτών 400.000 οι επαγγελματίες. Η Εφημερίδα Γενική των Δημοπρασιών εγκρίθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα με 4 δισεκατομμύρια. Και η υπόθρος δάκος εναντίον ελαιοπαραγωγής.

το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ημερήσιος, τοπικής μας εφημερίδας. Ο Πεγκόν, χάρης και αποστολία για τον παγκόσμιο K20. Άφησαν την βιβλιοθήκη χωρίς πιστώσεις και πάει για λουκέτο. Να είναι καλά οι εθήνοντες εκεί και η εξουσία μας. Από υποσχέσεις είχαμε χορτάσει. Είναι ντροπή μας αυτό το πολιτισμό, αυτό την κουλτούρα και αυτό που έχουμε, την αξία που έχει αυτή η βιβλιοθήκη, η Κοριαλένιος και το μουσείο, αλλά και η βιβλιοθήκη, για να την έχουν σε αυτό το χάλι. Που το χάλι έχει κλείσει, τελείωσε η ιστορία. Θέλει εκατομμύρια τώρα επιχορήγηση να την αναλάβει κάποιος και να μπορέσει να τη διαχειριστεί όπως πρέπει. Όπως είδατε, παραιτήθηκαν όλοι. Τι θα γίνει με το προσωπικό που δεν πληρωνότανε? Θα σας βάλω δηλώσεις υπουργών που έχουν έρθει και έχουν δηλώσει. Μέχρι και ο πρόεδρος Δημοκρατίας είχε υποσχεθεί, αλλά μοίραμε τις υποσχέσεις. Είναι αυτό που σας λέω, έρχονται εδώ, μας τάζουνε, λαγούς με πετραχίλια ή μαυρογελούρι και όταν περάσουν τη θάλασσα θα έχουν ξεχάσει όλα. Το ίδιο θα αρχίσουν τώρα και εν ώψη εκλογών. Και μην περιμένετε τίποτα από αυτά που θα σας πούνε. Πρέπει να τους δώσετε όμως το μήνυμα και την απάντησή σας. Γιατί δεν έχουν άλλα περιθώρια το μέλλον των παιδιών μας, έτσι, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Ακούσατε τι είπε ο Πρίτανης, το 2030 η μείωση των φοιτητών θα είναι 45%. Το καταλαβαίνουμε αυτό, το έχουμε νιώσει κύριοι της πολιτικής και της καρέκλας και της εξουσίας, ή δεν σας ενδιαφέρει? Αλλά πείτε τι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει, ο μισθός τρέχει, η καρεκλούλα της είναι εξασφαλισμένη για 5 χρόνια και σιγά μπορεί να σκοτιστούνε.

όλα τα κεφάλια και τα παιδιά που έχουν σπουδάσει και έχουν τα πτυχία έχουν πάει στο εξωτερικό. Και ερημώνει ο τόπος. Και εδώ στην υγεία, από το κακό στο χειρότερο. 4 παιδιά αεροκομιδοί και ένας γιατρός. Ένας γιατρός γνωστός, αγαπητός, που πραγματικά κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Και καμαρώνουν κάποιοι, καμαρώνουν κάποιοι και δεν τρέπονται.

Είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή. Κρυφτήκανε. Τα τρία μεγάλα κόμματα κρυφτήκανε. Γιατί δεν έχουν μούτρα να μιλήσουν στους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Και σου λέει τώρα άσε να λείψουμε εκεί και να μην πάμε. Και είναι καλύτερα έτσι. Μπράβο σας. Καμαρώστε τους. Διακόσιες κατασχέσεις στην Κεφαλονιά και εξ αυτών είναι και ξενοδοχεία και εγγεζόμενα δωμάτια. Ιστορικά. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν το καταλαβαίνουμε. Και αδιαφορούμε έτσι. Μπράβο σας.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κ. Γκίνης Νίκος, περιφερειακός σύμβουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση των Ιωνίων Νήσων και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Βούτο, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε κύριε Γκίνη, βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε όλα για ιδιωτικοποίηση, ένα θέμα που το έχετε καταγγείλει συνεχώς. Χτες είχα τον κύριο Πέτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου και συζητάγαμε για τα θέματα των εμπιετήσεων των φοιτητών κτλ. Και μου είπε ότι προωθείται, δίνεται σε ιδιώτη να χτιστούν 150 σπίτια για να τα δώσουν στα παιδιά έναντι ενοικίου 300 ευρώ που θα περιλαμβάνει μέσα το φως, το νερό και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρετε γιατί ανησυχώ? Δεν ανησυχώ ότι θα το πάρει ο ιδιώτης. Καλύτερα για να το φτιάξει και πιο σύντομα. Αλλά το θέμα είναι ότι μου είπε και ο Πρετανής ότι το 2030 η μείωση των φοιτητών και των σπουδαστών θα είναι κατά 45%, που αυτό σημαίνει λιγότερα σχολεία, κλείσιμο σχολείων και όλα τα υπόλοιπα. Δεν σας ανησυχεί αυτό? Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε? Δεν πρέπει να φωνάξουμε?
1: Αυτό που αναδεικνύεται και λέτε τώρα κύριε Βούτου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να ξεκινήσω
0: από τα σοβαρότερα που υπάρχουν.
1: Βέβαια, βέβαια, και αφορά γενικότερα την κατοικία, που αφορά τους φοιτητές, αφορά τους εργαζόμενους, τους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται εδώ πέρα.
0: Τους γιατρούς μας που δεν έρχονται και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως. Το ιατρικό προσωπικό συνολικά. Αυτό τώρα που επειδή ξεκινήσετε από τη φοιτητική αιστεία. Αυτή η φοιτητική αιστεία λέγεται εδώ και χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια ότι θα φτιαχτεί αυτή η αιστεία. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν κατασκευαζόταν, γιατί εδώ πέρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή υπάρχει το οικόπεδο, λέμε για την Κεφαλονιά, υπάρχουν τα σχέδια, υπάρχουν τα πάντα. Και έχουμε και το συνολικότερο να δούμε γιατί δεν κατασκευαζόταν. Υπάρχουν και τα πλεονόματα, τουλάχιστον τα τελευταία 5-7 χρόνια υπάρχουν υπερπλεονόματα δισεκατομμυρίων. Υπάρχουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, υπάρχει το πρόγραμμα ΕΠΑ, υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης, υπήρχε το Αντώνη Στήθης, υπήρχαν μια σειρά λοιπόν από προγράμματα που μπορούσαν άνετα να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε και με λιγότερο κόστος για το κράτος, άρα για εμάς τους πολίτες, αλλά και για εμένα με γενικό κόστος για τους χρήστες, δηλαδή για τους φοιτητές. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν έγινε επιτηδες, να φτάσουμε σε ένα σημείο στο απροχώρητο, να λέμε ότι ξέρετε λόγω της μη προσέλευσης των φοιτητών, των καινούριων φοιτητών που μπαίνουν κάθε χρονιά, γιατί είναι αυξημένο το κόστος, υπάρχει ζήτημα να κλείσουν και τα λόγω της μη έλευσης φοιτητών τα τμήματα που υπάρχουν στα νησιά μας. Και τι να κάνουμε, να το δώσουμε σε ιδιώτες. Ο ιδιώτης λοιπόν έρχεται να επιχορηγηθεί από το κράτος, δηλαδή από εμάς, από τον κρατικό προϋπολογισμό, και επίσης ο φοιτητής θα πληρώνει 300 λένε σήμερα, έτσι. Μετά από 3-4-5 χρόνια πότε θα κατασκευαστούν, μπορεί να είναι 400 λόγω τη αύξηση του κόστου 500, δεν ξέρω τι άλλο θα βάλει ο ιδιώτης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν χρήματα να γίνουν με πολύ φθηνότερο τρόπο αυτές οι κατοικίες που είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε δισεκατομμύρια 10 χρόνια γρηγορότερα στους δανειστές. Που έχουμε δηλαδή μετά από 10 χρόνια δουλειά και εμείς τα πληρώνουμε γρηγορότερα, έτσι. Αυτό ως υπενθύμηση για τα υπερπλεονέσματα. Άρα μπορούσε το κράτος λοιπόν να φτιάξει αυτά τα κτίρια και αυτές τις ειδικές αιστείες από δικά του χρήματα. Το δεύτερο δεν είναι το μόνο κόστος. Ένας φοιτητής για να έρθει εδώ πέρα πρέπει να περάσει θάλασσα. Πρέπει να περάσει από την Εθνική Οδό. Έχει το κόστος της ζωής. Είναι και άλλοι παράμετροι λοιπόν που κάνουν την ζωή ενός φοιτητή αλλά και ενός εργαζόμενου συνολικότερα ανάκριβη να μην μπορεί να μείνει, και ειδικά στα νησιά μας εδώ πέρα που έχουμε και τα εισιτήρια το πλοίο. Βλέπετε ότι καθορίζονται οι τιμές μόνο με βάση τις αυξήσεις. Δηλαδή στα εισιτήρια δεν έχουμε δει καμία μείωση. Είχαμε κάποιες αυξήσεις πριν 1,5 χρόνο με την κρίση πάλι με την Ουκρανία. Μετά τελείωσε αυτό. Μα πέσανε τιμές των βασικών προϊόντων των γκρου πετρελαίου, δεν πέσανε ποτέ τιμές. Ανταμείνω προς τα πάνω, λέγεται τα εισιτήρια τώρα, και μάλιστα τους επιδοτεί και με το κράτος, με πράσινα τέλη κτλ. Άρα λοιπόν η λύση δεν είναι από ένα εισόδημα που για τους απλούς εργαζόμενους φτάνει μέχρι τα μέσα του μήνα να του λέμε πλήρωσε και 300, πλήρωσε και 200-300 ευρώ για να έρθει από την Αθήνα στην Κεφαλονιά. Πλήρωσε και το φαγητό, δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι δωρεάν αυτό, έτσι, αν έχουν όλοι δωρεάν, πιθανόν να είναι, αλλά δεν φτάνει αυτό το πράγμα, γιατί άλλος πρέπει να ντυθεί, πρέπει να αγοράσει τα διάφορα πράγματα που δεν τα παρέχει δωρεάν το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε τι είναι να γίνει. Πάντως εμείς διαφωνούμε με τον τρόπο αυτόν, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα συνολικότερο. Επειδή και η περιφέρεια, λέει και ο κύριος Περιφερειάρχης, η κοινωνική κατοικία για τα δωμάτια αυτά στη Λάση, ξέρετε που έχουν πει ότι θα τα δώσουν σε υπαλλήλους, σε γιατρούς κτλ. Αυτοί τώρα ξαναξεκινήσανε πάλι μια καινούργια μελέτη να επικαιροποιήσουν τις παλιές. Δηλαδή δεν έχει τέλος. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι δεν πρόκειται αυτά που λένε και αφήνουν να εννοηθούν ότι αυτές θα γίνουν μετά από 6 μήνες από ένα χρόνο, λέω για τη Λάση. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει, γιατί τώρα ξαναεπικαιροποιούν τις μελέτες. Συν ότι τα χρήματα που έχει πει η Περιφερειακή Αρχή γύρω στα 10 εκατομμύρια για την κοινωνική κατοικία σε όλα τα Ιωνία δεν φτάνουν ούτε μόνο για ένα νησί. Ας πούμε το παλιό νοσοκομείο της Λακίτης, που είναι ένας τεράστιος χώρος, ένα μεγάλο μέρος που το κάνει κοινωνική κατοικία. Τι θα πρωτοφτάσει αυτό, τίποτα δεν θα φτάσει τα χρήματα.
0: Μόνο το νοσοκομείο της Ακίνθου χρειάζεται το λιγότερο 30 εκατομμύρια για να γίνει ξανά κατοικήσιμο. Το ξέρω, είναι διαλυμένο εντελώς, είναι σε μια κατάσταση καταστροφής.
1: Συν εδώ, άρα λοιπόν, εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι καλή
0: η πρόταση. Γιατί δεν παίρνει εδώ πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση τα εργατικά να τα επισκευάσει και να τα δώσει δωρεάν, μπορείτε να μου πείτε, που αυτά είχαν δώσει ζωή τόσα χρόνια στους ανθρώπους που ερχόντουσαν εδώ και έβρισκαν μια κατοικία, μπορείτε να μου πείτε, και το έχει πάρει το ταϊπέδι και δεν μιλάει κανένας.
1: Ακριβώς. Γιατί κύριε Βούτο, δεν είναι πολιτική επιλογή και των κυβερνήσεων αλλά και της Περιφερειακής Αρχής και αυτής και των προηγούμενων, πέρα από τα λόγια, στα λόγια δεν μπορούμε να μην το πούμε.
0: Δηλαδή είναι κόμματα, κόμματα όχι του λαού αλλά κόμματα της, των συμφερόντων και οτιδήποτε άλλο, αυτό μου λέτε.
1: Αυτό δεν είναι να το χαρακτηρίσουμε εμείς. Εκ του αποτελέσματος στην πράξη όσων έχουν κυβερνήσει έχουν πιάσει, έχουν φτιάξει αυτά τα δημοσιοπαλληλικά. Όχι, 30-40 χρόνια. Έχουν φτιάξει τουλάχιστον εδώ και 30-40
0: χρόνια. Γιατί το παλιό νοσοκομείο δεν μπορούσαν να το φτιάξουν και να έχουν μέσα τους γιατρούς.
1: Βεβαίως. Τις ειδικές αιστείες εδώ πέρα.
0: Πόσα χρόνια το έχω πει στον διοικητή. Πόσα χρόνια το έχω πει στον διοικητή του νοσοκομείου να φτιάξουν εκεί μέσα, να τα γκρεμίσουν και να φτιάξουν καινούρια κτίρια τα οποία θα έχουν τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους υπόλοιπους. Να μπει το ΕΚΑΒ για αυτά. Τι δουλειά έχει το ΕΚΑΒ μέσα στο και καμία που μας έχει στερήσει εμάς τα παιδιά μας.
1: Υπάρχουν λοιπόν.
0: Μπορώ να μάθω.
1: Ναι, αυτό που λέτε έχετε πολύ δίκιο και αν αφήσετε αυτούς τους φόρους τώρα που λέτε στην φόρους που έχει στο Λιτσούρι και στην Αγία Θέκλη και στην ο Δήμος Σάμι, λέω δημόσιους, δημοτικούς και της περιφέρειας φόρους, πραγματικά δίναμε μια μεγάλη ανάσα, αλλά δεν είναι πολιτική της
0: εκλογής. Δεν θέλουν κύριε Κυσγίνη, γιατί η κυρία Μαροπούλου με ευρωπαϊκά προγράμματα έχει φτιάξει αυτά στα παιδιά μερικές ανάγκες στο Λιτσούρι. Δύο σπίτια. Δύο σπίτια, όχι ένα. Και φτιάχνει και το τρίτο τώρα.
1: Τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι από μόνοι τους με εθελοντική δουλειά, με δωρεάν δουλειά, με προσωπική εργασία.
0: Φυσικά, αυτό
1: γιατί
0: λέμε.
1: Να κάνουν, ναι, γιατί να κάνουν, να πιέσουν την περιφέρεια, το κράτος, να τους δώσει κάποιο προγραμματάκι, ενώ πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Να χτίσει αυτές τις δομές.
0: Να είναι επικουρική.
1: Ναι, στην Κεφαλονιά λείπουν κοινωνικές υποδομές. Γιατί
0: το ειδικό σχολείο περατάτων, γιατί δεν το φτιάχνουν, μπορείτε να μου πείτε.
1: Λείπουν 30 υποδομές από την Κεφαλονιά, τα λέει η έκθεση του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου.
0: Ναι, και είμαστε και τελευταίοι, είμαστε και τελευταίοι σε απορροφητικότητα, αυτό είδα και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό.
1: Θα σας πω και γι' αυτό, θα σας πω. Να κλείσουμε το κομμάτι λοιπόν αυτό. Λείπουν τεράστιες υποδομές, πάρα πολλές υποδομές, που βλέπετε πέσε μας μία που έχει γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Καμία. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα που λέτε για το ΕΣΠΑ, μάλιστα, έγινε και μία διαβούλευση αρχές Ιουλίου στην Αθήνα για το ΕΣΠΑ το καινούριο, το 2834.
0: Είμαστε πρώτες.
1: Στην Αθήνα δεν ήταν κάποιος από την περιφερειακή.
0: Από τα Ιόνια νησιά.
1: Ήταν από άλλες περιφερειακές αρχές. Εκεί πέρα, επειδή μάθαμε και μπήκαμε να δούμε τι έγινε, Τι τους είπαν, ήταν ο κ. Παπαθανάσης, ήταν ο κ. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης και άλλοι υπουργοί. Τους είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε ότι το επόμενο έτος, το 28-34, θα μειωθούν οι δαπάνες για κοινωνικές υποδομές, ακριβώς για αυτά που λέμε, για κατοικία, για κοινωνικές υποδομές, δηλαδή για ειδικές ανάγκες, για τις γυναίκες, για τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, προγράμματα άλλα, όπως είναι επιδοτήσεις, το κέντρο κοινότητας, το κύφι, όλα αυτά, αυτά τελειώνουν γιατί μπαίνουν δύο καινούργια, λέει. Μπαίνουν η πολιτική άμυνας και η πολιτική ασφάλειας και τα έργα που πάνε για διπλές χρήσεις, δηλαδή για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και για πολιτικούς.
0: 4 δισεκατομμύρια τα ανακοίνωσε χτες ο κ. Δανδίας.
1: Ναι.
0: Για την ασπίδα, την περιβόητη ασπίδα.
1: Ναι, τους το είπανε καθαρά και από το ΕΣΠΑ.
0: Μα το ήξερα, δεν σας πήρα τηλέφωνο και σας το είπα. Το ήξερα από έγκυρη πηγή. Ναι. Συνάδελφοι μου μέσα μου είπανε πού είναι, λέει, τα Ιόνια νησιά. Γιατί λείπετε. Και ξέρετε τι είπανε. Όσοι δεν παρευρίσκονται θα τα πάρουν τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει γιατί είναι στην προτακτική διαδικασία.
0: Άλλο αυτό, ναι, λέω τι είπανε. Ναι. Λέω τι είπανε. Ναι. Ίσως το είπανε για να φοβήσουνε. Ίσως. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι γιατί λείπαμε, κύριε Κισγκίνη. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Εμείς λέμε και σ' άλλο. Και να ήταν τώρα ο Περιφερειάρχης ή ένας αντιπεριφερειάρχης. Δηλαδή, πού θα διαφωνούσε με την κυβερνητική πολιτική. Θα διαφωνούσε.
0: Είναι και αυτό δηλαδή. Μπράβο.
1: Μα τι να λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό συνδυάζει όμως.
1: Τους καταργήσανε τεχνική υπηρεσία στην Ιθάκη, τους πήρανε δύο υπαλλήλους. Και τους πήγανε στο Δήμο Θάκης και την οργανική θέση και λέω και το παρτιά, αφήστε το αυτό. Τους δύο υπαλλήλους που είναι απαραίτητος, έτσι.
0: Τους μηχανικούς λέτε, τους μηχανικούς.
1: Ναι, και δεν κάνουν τσιμουδιά. Πέρα από ένα ψήφισμα εκεί πέρα από το φορά τελετά, τσιμουδιά είδατε καμία ανακοίνωση να καταγγείλουν την κυβέρνηση στον βουλευτή.
0: Ναι, αλλά αυτό συνδυάζεται, αυτό κύριε Κισγκίνη συνδυάζεται με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι βλέπουν ότι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι το πρώτο, ο πρώτος κίνδυνος που χτυπάει καμπανάκι και σου λέει γιατί να δώσουμε τώρα να κάνουμε σχολεία ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο από τη στιγμή που θα έχουμε 45% λιγότερους φοιτητές και μαθητές. Και εκεί επαναπαύονται. Και σου λέει εντάξει, δεν θα έχουμε και πολύ μεγάλη εποχή, θα βγαίνουμε και στην κυβέρνηση και όλα καλά. Τόσο απλά.

0: αστεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Α, μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Και το έχουν χτυπήσει το καμπανάκι οι επιστήμονες εδώ και 2-3 χρόνια πίσω. Προσέχτε, γιατί πάμε προς υπογεννητικότητα επικίνδυνη και θα έχουμε προβλήματα και στην Ελλάδα και στο θέμα. Σε πολλά θέματα, δηλαδή ασφάλειας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ένα παράδειγμα πώς συνεδέεται.
0: Δεν θα έχουμε φαντάρους καταρχάς. Δεν θα έχουμε φαντάρους. Τα στρατό, ποιοι θα πάνε.
1: Ειδικά και ειδικά στα νησιά τα δικά μας.
0: Εχθές,
1: έτσι το διαβάσατε, τρία παιδιά μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, έτσι, σε ένα κεντρικό νοσοκομείο στην Πάτρα, στην Αθήνα κτλ. Δηλαδή τα στοιχειώδη, τα παιδιά. Στην Θάκη δεν έχει παιδίατρο. Πώς λοιπόν, με τι ασφάλεια θα έρθει εδώ πέρα, έχουμε παιδίατρος.
0: Και γιατρός, και γιατρός, μεταφέρθηκε και γιατρός. Και γιατρός από την Θάκη.
1: Δεν έχουμε μονάδα δατικής, παιδιά προς την Εθάκη δεν έχει.
0: Γιατί
1: η ασφάλεια θα μεγαλώσουν οι γονείς.
0: Γιατί η αντιπρόεδρος του νοσοκομείου των εργαζομένων δεν κατήγγειλε ότι πρέπει τα εξωτερικά ιατρία να έχουν αυτόνομο ιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό ανεξάρτητα από το νοσοκομείο. Δεν το κατήγγειλε δημόσια, το είπε προχτές στην απεργία που κάνανε. Δεν μπορεί ο γιατρός που είναι στο νοσοκομείο να κατεβαίνει στα εξωτερικά ιατρία. Απαγορεύεται. Και όμως δυστυχώς αυτό πράττουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί ζητάμε και μετά τα βάζουμε με τους γιατρούς, γιατί είμαστε κάτω στα εξωτερικά ιατρία και περιμένουμε τον γιατρό από πάνω να κατέβει. Και πώς θα κατέβει από τη στιγμή που έχει περιστατικό επάνω και η δουλειά του είναι επάνω και όχι κάτω. Και έπρεπε να έχει ξεχωριστό κομμάτι κάτω, ιατρικό προσωπικό. Και βγαίνετε από διατύπου όλα καλά και σας φέρνω γιατρούς και σας φέρνω... μόνο παιδιά δεν μας έχουν εντάξει πως θα μας κάνουν, όλα τα άλλα τα έχουν εντάξει και γίνει έλεος επιτέλους. Έλεος.
1: Να διαχωρίσουμε εδώ πέρα και να
0: ακόμη εκμεταλλευτήκανε αυτό ακριβώς που είπε και ο Μπρίτανης εχθές στη συνέντευξή του που τον είχα για τα 150 σπίτια, ότι κάποιοι τα φτιάνουν αυτοί για των ενεργειών τους. Έλεος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: μας περνάνε για πρόβατα δηλαδή. Δεν ξέρουμε τι ακούμε. Για να καταλάβω δηλαδή επιτέλους.
1: Λέω για το θέμα της υγείας, έτσι, ότι να ξεχωρίσουμε εδώ πέρα το νοσηλευτικό και ιατρικό και το υπόλοιπο προσωπικό, ότι πραγματικά είναι λόγω του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς και τα κέντρα υγείας αξιόλογο, δηλαδή είναι πάνω στη μάχη, γιατί είχα και ένα περιστατικό με έναν συγγενικό μου πρόσωπο που είχε έρθει από το εξωτερικό, που ήταν σοβαρό μάλιστα, και πραγματικά, δηλαδή μεταφέρθηκε με ελικόπτερο ας πούμε, έδωσα τον καλύτερό του σε αυτό, είχε ευτυχή κατάληξη βέβαια. Έτσι,
0: αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στον ερωισμό των γιατρών και στο φιλότιμό τους. Γιατί είναι άνθρωποι και αυτοί επιτέλους.
1: Και πήγαινε στο κεντρικό νοσοκομείο στην Αθήνα και οι διαγνώσεις που έκαναν εδώ πέρα πραγματικά, δηλαδή οι επιστημονικές διαγνώσεις ήταν αυτές και
0: είναι άριστοι, το ξέρουμε, το λέμε συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αντέχουν, είναι άνθρωποι και αυτοί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία να εκμεταλλευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε κάτι, 5 γιατροί παίρνουν σύνταξη και είναι οι κορυφές των γιατρών που έχουμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει μετά, το κλείνουμε το μαγαζί? Γιατί αν φύγουν αυτοί οι 5 γιατροί, τι θα γίνει μετά? Ποιος θα έρθει γιατρός επικουρικός ή γιατρός διευθυντής? Κανένας.
1: Και να πούμε και τα άλλα, γιατί είμαστε στο θέμα. Ακόμα έχουμε φτάσει Ιούλιο, κύριε Βούτο, και το επίδομα η αγροτική ιατρική στην Κεφαλονιά δεν το έχει δώσει η περιφέρεια.
0: Γιατί εμονιμοποίησε το προσωπικό, εμονιμοποίησε το προσωπικό που τους κοροϊδεύε, τους συμβασιογούς, το ξεχάσαμε γι' αυτό και σηκωθήκανε και φύγανε τα παιδιά.
1: Κοιτάνε να το φέρε, να μην το δώσουν με διάφορους τρόπους, δηλαδή ανεπίτρεπτα πράγματα, ανεπίτρεπτα.
0: Το ΕΚΑΒ έχει έλλειψη προσωπικού, μα δεν είναι ένα και δύο. Και πρώην γιατρός, εξαιρετικός γιατρός από την Ιθάκη, και δίναψε και ήρθε το ελικόπτερο και τον πήρε. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα. Ξέρετε ότι έτυχε περιστατικό δικού μου ανθρώπου, επειδή δυστυχώς έχουμε καθημερινά προβλήματα και καταγραφές, και πήγε στο νοσοκομείο για ένα απλό πράγμα. Και ξέρετε τι του είπε η γιατρός ή η γυναίκα? Έχω έρθει από την Κέρκυρα με απόσπαση για να καλύψω ανάγκες του νοσοκομείου και έχω αγανακτήσει, θα σκοθώ να φύγω. Είπε εδώ και κάτι άλλο ωραίο, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Για να καταλάβετε πώς βλέπουν το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς οι γιατροί που έρχονται για προσωρινή κατάσταση. Εκεί να δείτε τι γίνεται, στην Κέρκυρα να δείτε τι γίνεται.
1: Από τα Γιάννενα πηγαίνουν και ξέρουν με τα κομμάτια.
0: Αν δεν γίνει τα Γιάννενα θα είχαν πεθάνει οι Κέρκυραοι, που είναι και 250.000 κόσμος εκεί πέρα. Μαζί με το.

0: τουρισμό κτλ. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, η υπομονή φτάνει και στα ωριά της. Και ενώ ψε εκλογών τώρα, και παιδιά θα μας κάνουν και γεφύρια θα μας κάνουν και δρόμους θα μας φτιάξουν, όλα θα μας τα κάνουν, αλλά τίποτα δεν θα γίνει. Και δεν περάσουν άλλα 5 χρόνια, θα έχουν εξασφαλίσει αυτοί το μισθό τους και την καρεκλούλα τους και θα έχουν και από 25-30 σπιτάκια, έτσι. Αυτό δεν μας το λένε. Αυτό δεν μας το λένε. 25 σπιτάκια λέει. Ναι. Πώς θα βρήκαν 25 σπιτάκια και ο Κισκίνης δεν έχει ούτε σπίτι να μείνει. Για να καταλάβουμε. Εδώ είναι η ουσία. Άρα ναι, κάτι άλλο σημαίνει για τον Κισκίνη.
1: Ότι δόθηκε παράταση για τη μελέτη του Μαντζαβινάτου μέχρι 1/9. Νέα παράταση μέχρι, για τη μελέτη. Την επικαιροποίηση μελέτη του Μαντζαβινάτου.
0: Το περιβάλλεται η Δωρεά Δούρου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Στη μελέτη που τώρα επικαιροποιούν δόθηκε νέα παράταση.
0: Α,
1: δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, γιατί ο εργολάβος τα παράτησε και φύγει και ζήτησε και 200 χιλιάρικα. Θυμάστε που εμείς το είχαμε βγάλει σε... Εμείς δεν το είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα μαζί με τον εργολάβο, τα ξεχάσαμε. Δεν τα ξεχνάω κύριε Σβήνη.
1: Επειδή περάσανε πολλά χρόνια, κάνανε επικαιροποίηση μελέτης και έχει πάρει 3 παρατάσεις και άλλη παράτηση μέχρι 1 Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο μας, πολύ ωραία. Με την Ιακωβάτια βιοθήκη μάθετε τα γεγονότα.
1: Ότι.
0: Παρετήθηκαν. Παρετήθηκε ο Σεβασμιότατος, παρετήθηκε ο κ. Μπαζίγος και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να κλείσει.
1: Στην Ιακωβάτιο ήλετε εδώ πέρα στο Κουργιαλένιο.
0: Εδώ το Κουργιαλένιο και λέει Ιακωβάτιο. Αφήστε την είναι Ιακωβάτιο. Ιακωβάτιο και αυτή είναι εντάξει. Ναι. Θα τη φτιάξει η κουμπάρα του Δημάρχου τώρα που είναι η κυρία
1: Τσακαράκη. Από το 14. Ναι. Από το 14. Απήραξε, όπως είναι.
0: Με την Κουργιαλένιο βιοθήκε εδώ πέρα. Έκλεισε. Πάει το μαγαζάκι, έκλεισε. Τελείωσε. Το καταφέραμε. Έχουν περάσει 3 υπουργοί που μου έχουν κάνει δηλώσεις, τις έχω γραμμένες. Έχει περάσει πρόεδρος Δημοκρατίας πάλι με δηλώσεις ότι δεν πρόκειται να τα αφήσουν αυτό το ιστορικό μέρος που είναι πραγματικά.
1: Ένα στολίδι
0: με μεγάλη πολιτιστική αξία μέσα. Με ιστορία κυριολεκτικά. Και το κλείνουμε. Παραιτηθήκαν όλοι. Και από εκεί πέρα ούτε το προσωπικό.
1: Μα είναι δυνατόν κύριε Βούτο τώρα αυτό το κτίριο που έχει φτιαχτεί μετά το σεισμό, αν θυμάμαι καλά, έτσι,
0: ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Μετά το σεισμό.
0: Ένα από τα πιο, πιο έτσι σεισμογενή κτίρια τα οποία δεν έχει ανάγκη με 8 ρίχτερ να γίνει σεισμός. Ναι. Τόσο καλά μελετημένο.
1: Είναι υποδομές του, ακόμα αυτός γύρω στο 60 και έχουμε φτάσει το 2026 και η στελέχωσή του είναι μηδενική.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, για κλείσιμο.
0: Το προσωπικό δεν πληρωνόταν, το προσωπικό που ήταν μέσα δεν πληρωνόταν, αλλά καθόντουσαν για να το κρατήσουν ζωντανό. Και καταλαβαίνετε τώρα αυτό να κλείσει, έτσι, είναι ντροπή μας. Ντροπή μας. Να κλείνουμε τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, τα πάντα όλα. Ποια, την Κουργιαλένη Βιβλιοθήκη. Τι να πω τώρα, που είναι η μοναδική βιβλιοθήκη με τόσα πολλά βιβλία που δεν τα έχει καμία βιβλιοθήκη στην Ελλάδα. Καμία! Και αφήστε τα υπόλοιπα. Κάτω στα υπόγεια το τι ιστορικής αξίας πράγματα έχει, τα οποία δεν μπορούν να τα εκθέσουν, γιατί κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Όταν τους έλεγα εγώ να πάρουν την εμπορική τράπεζα που τη δίνανε 1,5 εκατομμύριο να βάλουμε μέσα το μουσείο της κυρίας Κοσμητάτου και όλα τα ιστορικά που είναι στο υπόγειο κάτω, και θα ήταν κόσμημα για την πόλη μας να έχουμε αυτή την ιστορία και αυτό το πολιτισμό μέσα στην πόλη, πήγανε και τα αγοράσαν οι ιδιώτες. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Βέβαια, γιατί στην εμπορική τράπεζα είτε είχε πουληθεί, ήταν μέσα ιδιώτες και το κράτος δεν έδωσε χρήματα για να το αγοράσει. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει
0: αυτό
1: το πράγμα, ο πολιτισμός και η παράδοση του.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό δείχνει το αποτέλεσμα. Δεν τι λέμε εμείς, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ακριβώς. Όπως και το περιβόητο Μέγαρο που το κάνουμε μουσείο, αλλά γίνεται. Πότε θα γίνει δεν ξέρω. Και με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που βλέπω εγώ ανησυχώ πάρα πολύ. Κάποια κοψίματα που έχουν κάνει και κάποια
1: κρεμίσματα. Νομίζω από ό,τι έχουμε μάθει δεν φτάνουν τα χρήματα για να ολοκληρωθεί το χτίριο και ο εξοπλισμός του κτλ. Και ζητήσανε από την περιφέρεια Ιωνίων ίσως να βάλει χρήματα γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα του Υπουργείου.
0: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα. Καλά, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Θα πάμε για καθυστέρηση, δηλαδή. Έτσι. Για καθυστέρηση.
0: Ναι, και τώρα εν όψη εκλογών που πάμε θα κοπούν όλα τα πάντα, έτσι, οι επιχορηγήσεις και τα πάντα. Ξεχάστε να παίρνετε λεφτά γιατί θα πάνε για τις εκλογές. Δώσαμε και 4 δισεκατομμύρια για την ομπρέλα μας, την περιβόητη, που είπε ο κ. Δένδιας εχθές, και από εκεί και πέρα καλά πάμε. Αυτά τα 4 δισεκατομμύρια δεν μπορούσαν να μοιραστούν αλλού. Αλλού, σε ανάγκες, πρώτες ανάγκες. Αλλά καλά. Και βγήκε και ο κύριος Φινάρας τώρα στο Όπαν προηγουμένως και είπε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στηρίζει τους φτωχούς και όχι τους πλούσιους. Δηλαδή τέτοιο δούλεμα, τέτοια... τι να πω κύριε Γκυσχίνη, δηλαδή πραγματικά... Τι να πω τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με όλα τα κόμματα και τον έχουν διοικητή Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν,
1: και χτες... Των επενδυτών και των επιχειρηματιών και τα κόμματα που διοικούν είναι πολιτικό προσωπικό αυτών, ναι. Βεβαίως θα τον έχουν.
0: Και τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα δεν μιλάει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι μέτρα θα πάνε. Γιατί μίλαγα προηγουμένως με τον κύριο Μαρκάτο, η κίνηση που είναι για τα φανς και τις τράπεζες πήγανε στη Βουλή εχθές για να μιλήσουν με τους εκπροσώπους κυριοβουλευτικούς. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ δεν παρουσιαστήκανε, κρυβότσαν. Μόνο τα υπόλοιπα μικρά κόμματα συναντηθήκανε. Γιατί? Για να ζητήσουν εξεταστική επιτροπή. Ποιος θα κάνει εξεταστική επιτροπή όταν οι ίδιοι χρωστάνε στις τράπεζες και θα πάνε εναντίον τους? Μην κοροϊδευόμαστε, γι' αυτό κρύβονται.
1: Μα τώρα, απλά. Τώρα που λέτε αυτό, είναι πρόκληση τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα πότε ήταν, και έγινε εκδήλωση εδώ πέρα του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο... Καλά, αν δεν κάνω λάθος, το
0: όνομά του,
1: για το χρέος, το ιδιωτικό και αυτά. Δηλαδή, από τις δυνάμεις αυτές, από το βασικό κόμμα αυτό, που δημιουργήσαν όλα αυτά τα πράγματα, από το πριν το 9 αλλά και μετά με τις συγκυβέρνησεις που είχαν κάνει μέχρι και το ΣΥΡΙΖΑ, να προκαλούν κιόλας, να λένε ότι εμείς θα δώσουμε λύσεις που αυτοί τα δημιουργήσανε. Ιδιωτικοποιήσανε τις τράπεζες, τις ανακεφαλαιοποιήσανε 10 φορές με δισεκατομμύρια, έτσι. Πήραν τα φάζα όλα τα σκύλια του κόσμου και έρχονται τώρα και μιλάνε ενώ ψυχολογών. Δηλαδή, τρελαίνεσαι.
0: Και έχουμε και κολοτούμπες, έτσι. Έχουμε και κολοτούμπες και έχουμε και τη μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με να διοικεί το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη. Για να μην τα ξεχνάμε.
1: Για ποιες κολοτούμπες λέτε?
0: Για ανθρώπους που πάνε πάνω ακόμα στο άλλο, κύριε Γκυσγίνη.
1: Τώρα αυτό είναι ο κανόνας.
0: Τα ξεχάσαμε.
1: Κανόνας.
0: Δεν είδατε τον κύριο Φάμελο, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, και να παρατείτε γιατί ήθελε να στηρίξει άλλο κόμμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή αρχηγός ενός κόμματος να στηρίξει άλλο κόμμα. Έλεγες δηλαδή. Και να λέει μετά ο Τσίπρας, δεν σας θέλω. Να του λέει κατά μου τα δεν σας θέλω και αυτός να θέλει να παραιτηθεί για να πάει. Λοιπόν, έχουμε εμπιστοσύνη σε τέτοιους ανθρώπους. Αυτή είναι η πολιτική.
1: Δεν παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα.
0: Όχι. Όχι, είδατε, δεν παραδίδουν την έδρα τους.
1: Αυτό.
0: Εγώ ψηφίζω τον Κισκίνη. Εγώ ψηφίζω τον Κισκίνη γιατί ανήκει στη λαϊκή συσπήρωση. Αν ο Κισκίνης πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, γιατί να τον στηρίξω, μπορώ να μάθω? Και γιατί δεν παραδίδει την έδρα του, την οποία μετίμησε, να πει ότι μετίμησε ο λαός της λαϊκής συσπήρωσης και όχι οι υπόλοιποι? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί, κύριε Βούτο, να σας πω, όλοι αυτοί κάνουν εμπόριο στις έδρες όπως κάνουν και εμπόριο ελπίδων του κόσμου και μεταφέρουν τους ψήφους εκατομμυρίων ψηφοφόρων από τον ακόμα στάλο ως ανεπροσωπική.
0: Και περιμένουμε μετά καλό, περιμένουμε μετά καλό για το μέλλον των παιδιών μας.
1: Που μιλάνε για αριστερά, για ριζοσπαστική αριστερά και γενναία έρχεται στην αριστερά και μέσα σε ένα 24 όλα αυτά καταρρύπτονται. Και, κύριε Βούτο, η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που από 2023 μέχρι σήμερα που μου έστειλε 2026 δεν έχει αλλάξει δύναμη της, 21 βγήκανε του ΚΚΕ. Όλες οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν αλλάξει και αυτό εμείς λέμε πρέπει να είναι ένα κριτήριο ψήφου. Γιατί την ψήφο του κόσμου δεν την πουλάμε. Ξέρει αυτό που θα ψηφίσει, εκεί θα είναι βέβαια πάνω τα ευρύ αλλού. Στη Νέα Δημοκρατία, στον Παζούκ, δεν ξέρω εγώ και πού αλλού, σε ποιον άλλον.
0: Μα πώς θα εμπιστευτώ, αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Κισγίνη, όταν είναι στο ένα κόμμα και μου λέει ότι βάσει του κόμματός μου και των αγώνων που κάνω, θα κάνω αυτό για σένα. Και μετά πηγαίνοντας στο άλλο κόμμα, λέει, θα εφαρμόσω το κόμμα, το πρόγραμμα αυτού που πάω τώρα. Δηλαδή, σε κοροϊδεύει κατά μούτρα και νομίζω ότι είσαι πρόβατο και το χάψες, ας πούμε. Και το άλλο πάλι που πάνε ψηφί. Είδα άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και νομίζω το ξέρετε κι εσείς, σχετικά με την ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ στην ΙΑΘ η οποία θα γίνει ίδρυυση, αποχέτευση και άνδρευση των Δήμων σε εταιρείες ιδιωτικές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί νομοσχέδιο που προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών αυτών.
1: Ναι. Κύριε Βούτο,
0: τι κάνουμε εδώ πέρα ποτέ, οπότε.
1: Είναι πολλά τα θέματα. Αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει εδώ και 3 χρόνια, απλώς είχε καθυστερήσει λίγο. Τώρα το περνάνε με νομοσχέδιο για να εφαρμοστεί. Περίπου 70 ΔΕΙΑ στην Ελλάδα εντάσσονται είτε στην οργανισμό της Αθήνας, της ΕΙΔΑΠ, είτε στη ΕΙΔΑΠ της Θεσσαλονίκης. Και τι κάνει, μεταφέρει, τους απαλλάσσει από τα χρέη, τα δίνει στους Δήμους, τα χρέη των ΔΕΙΑ, προσέξτε, και τους δίνει ένα διακανονισμό, θα τους δώσει, αυτό ήταν ένα σενάριο, για 20 χρόνια όχι να τους απαλλάξει, να τα κάνουν μετρητά, να μείνουν η ενιαία ΔΕΙΑ χωρίς χρέη, γιατί είναι μέσα ιδιώτες τώρα, έτσι, ακριβώς, να τα πάρουν λοιπόν οι ιδιώτες, να καθορίζουν το τιμολόγιο κεντρικά, με βάση το κόστος όφελος, δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι, εντάξει, και θα κερδίζουν οι ιδιώτες μέσα από καθαρές επιχείρησεις χωρίς χρέη. Αλλά για να πούμε τώρα τα χρέη, πώς δημιουργήθηκαν.
0: Εδώ είναι η ερώτησή μου. Τα χρέη τα οποία αυτή τη στιγμή και έχει αυτή τη στιγμή 11 εκατομμύρια. Τι θα γίνουν αυτά τα χρέη. Πώς θα τα πληρώσει.
1: Τα χρέη λοιπόν δημιουργήθηκαν, κύριε Βούτο, μετά το 21 με την απελευθέρωση της ενέργειας και τη σύνδεσή της με το χρηματιστήριο του αερίου. Χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση και επιδότηση, με αποτέλεσμα να πάθουν οικονομική ασφυξία. Καταλαβαίνετε, όταν πληρώνουν σε κανονικοί καταναλωτές, ενώ μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες έχουν 30, 40 και 50% εκπτώσεις και επιχορηγούνται. Λοιπόν, μετά την αύξηση λοιπόν κατά 100-150% του κόστους ενέργειας, αυτά τα επιδόσανε. Δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν. Και γι' αυτό το είναι χρεωμένος.
0: Ναι, και ρωτάω εγώ τα 11 εκατομμύρια που χρωστάει εδώ πέρα, ποιος θα τα πληρώσει. Από τη στιγμή που θα τους απαλλάξει και το δώσει στον ιδιώτη καθαρό.
1: Αυτό σας λέω. Θα τα μεταφέρουν στους Δήμους. Δηλαδή ο Δήμος Αγροστολίου, ο Δήμος Λεξουρίου και ο Δήμος Ισάμις. Και θα επιμεριστούν στα δημοτικά τέλη. Και δεν θα είναι.
0: Άρα θα τα πληρώσει εδώ δηλαδή ο Δημότης.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή επειδή ο Πισκίνης χρωστάει 1 εκατομμύριο, γιατί έτσι γουστάρει, θα το πληρώσω εγώ.
1: Προσέξτε. Χρωστάει η ΔΕΙΑ γιατί απελευθέρωσε την ενέργεια και κερδοσκοπούν αυτές οι εταιρείες υπάροχοι ενέργειες εις βάρος και το ΔΕΑΚ. Έτσι. Και γι' αυτό το πράγμα χρωστάνε. Δεν χρωστάνε γιατί πλαπήκαν από κάπου. Λοιπόν, και εμείς θα πληρώσουμε 2 φορές. Μια φορά που έχουμε πληρώσει το ρεύμα εδώ και 4 χρόνια πάνω 150% την κιλοβατόρα έχει ανέβει, θα ξαναπληρώσουμε τώρα και μέσα τα δημοτικά τέλη που θα τα πάρουν οι Δήμοι για 20 χρόνια. Μα και μετά βέβαια με αυξημένες τιμές.
0: Δεν είδατε το σκάνδαλο με τα σπίτια της ανακύκλωσης, τα χρεώνανε 300.000 και στοιχίζανε 20. Δεν τα είδαμε και αυτά. Εκτός έβγαινε στη δημοσιότητα αυτό. Και ρωτάνε στη Βουλή και δεν απαντάει κανένας. 300.000 το χρεώνανε αυτό το περιβόητο σπιτάκι της ανακύκλωσης και ήταν 20.000 η αγορά του.
1: Σας θυμίζω λοιπόν ότι εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση βγάλαμε πριν 3 μήνες η Περιφερειακή Αρχή με πρόεδρο τον κύριο Τρεπεκλή που είναι πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ έβγαλε να πάρει 32 κάδους με 570.000 ευρώ. Έξυπνος κάδους ανακύκλωση, δηλαδή 17.000 ο ένας κάδος.
0: Αυτά τα περιβόητα κουτιά δηλαδή που λέμε, έτσι.
1: Όχι, κάδος ανακύκλωσης που θα έχει AI πάνω μέσω του κινητού, μα 17.000. Εμείς ψάξαμε πανελλαδικά το μέσο όρο να δούμε πόσο κάνουν αυτοί οι εξυπνικάδοι και ο πιο ακριβώς που βρήκαμε είναι 4.000 με όλα πάνω τα εικόντου κτλ. Βγάλαμε με 16 τόσο. 550.000, 32 κάδους, κάντε διαίρεση, να δείτε. Και μου λέτε τώρα για τα κουτάκια. Αυτά εδώ τρώνε εταιρείες τώρα, καταλαβαίνετε, προμηθεύτριες. Αυτοί κερδίζουν. Και να πούμε τώρα για την ανακύκλωση. Τώρα στα πλαίσια, μια και το είπατε και αυτό, της ολιστικής διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνει και τα εργοστάσια αλλά και την ανακύκλωση, υπάρχει να έκανε μια αίτηση τώρα ο ΦΟΣΔΑ των Ιωνίων Νήσων για να πάρει ένα πρόγραμμα 28 εκατομμυρίων να αγοράσει άλλους κάδους καινούργιους αυτοκίνητα κτλ. Που θα μοιραστούν στους Δήμους μέσα στο 27-28. Αλλά προσέξτε, αυτό θα είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα. Η αγορά των κάδων, των σημείων κτλ. Που θα φτιαχτούν όλα αυτά που λένε τώρα, έτσι. Λοιπόν, μετά αυτό θα έχει, λέει, ένα κόστος λειτουργίας περίπου 10 εκατομμύρια για τα ένα νησιά που, λέει, η απόβαση του φόρου που την έχουμε μπροστά μας θα μοιραστεί στους δήμους. Δηλαδή, επί ποια δημοτικά τέλη της εισφοράς που δίνουν εδώ πέρα για την Παλωστή οι Δήμοι, που έχουν αυξηθεί 200% και επιπλέον των προστήμων, επιπλέον του τέλους ταφής και επιπλέον του φόρου ρήπων που θα μπει τώρα με τα εργοστάσια καύσης. Δηλαδή, πραγματικά, κύριε Βούτο, οι αυξήσεις που θα δουν οι δημότες, που θα δουν όλοι μας, μετά από ένα-δύο χρόνια...
0: Στα απορρίμματα και στην ίδρυυση, απορρίμματα και ίδρυυση.
1: Βέβαια, από τους λογαριασμούς στη ΔΕΗ που είναι το μέσα υπάρχει.
0: Δηλαδή, το νερό που είναι ένα αγαθό και πρέπει ο πολίτης να το έχει φθηνό, δεν θα μπορεί ούτε το νερό να το έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε.
1: Ακριβώς,
0: και το θέμα τι κάνουν, ετοιμάζουν τα πάντα. Δηλαδή, τους βάζουν τα ρολόγια τα ηλεκτρονικά. Στα νοσοκομεία τους τα φτιάνουν, τους τα ανακαινίζουν κτλ. Και τους το παραδίδουν έτοιμα. Τόσο απλά, γιατί καθαριότητα την έχουν σε ιδιώτη. Φαγητό στο νοσοκομείο σε ιδιώτη. Τους γιατρούς με μπλοκάκια. Από εκεί πέρα ανακαίνιση των νοσοκομείων πλήρης. Και ο ιδιώτης μετά θα έρθει να τα παραλάβει τόσο απλά. Και ποιος θα μπορέσει να ζήσει μετά, και που, ειδικά στην επαρχία που βλέπουμε τι γίνεται. Αν δεν έρθει το ελικόπτερο, ούτε και άλλοι μόνο μας. Ούτε και άλλοι μόνο μας, γιατί με τον γιατρό, τον γνωστό μας, για να μην πω το όνομα, έτσι, εκκινδύνεψε ο άνθρωπος, γιατί άργησε να έρθει και το ελικόπτερο. Τόσο απλά, δηλαδή, το ειδοποίησαν το πρωί και ήρθε το απόγευμα της 7, για να καταλάβατε. Και ο άνθρωπος ήταν ίσα-ίσα να αντέξει και να προλάβει. Λοιπόν, φυσικά δεν φταίνε εδώ οι γιατροί μας. Είναι το σύστημα. Γιατί όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει δοκομιδές. Εκεί έχει καταντήσει. Και αν δεν ήταν και οι δωρές των δύο αεροπλάνων που έχουν γίνει συν τα ελικόπτερα, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα είχαμε. Γιατί θα έπρεπε να έρθει ο στρατός, ο οποίος στρατός έχει βάλει καλάθια και σβήνει φωτιές, αντί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο στρατός μας, και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν είναι ένα και δύο. Δεν είναι ένα και δύο. Δηλαδή, σε λίγο δεν θα εμπιστευόμαστε σε αυτό το νησί που ζούμε να μπορέσουμε να κάτσουμε εδώ και εμείς που θα έχουμε γεράσει, γιατί τα παιδιά μας θα έχουν φύγει, αποκλείεται να υπάρχουν, για να ξέρουμε δηλαδή τι θα γίνεται. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί τώρα οι γιατροί μας, τα παιδιά μας, οι άξιοι γιατροί μας εδώ, τα παιδιά των γιατρών που έχουν τελειώσει, να ανοίγουν ιδιωτικά ιατρία και να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Κάτι συμβαίνει. Το ξέρουν, έχουν περάσει. Είχαν περάσει το αγροτικό τους και ξέραν τι συμβαίνει εκεί μέσα. Και σου λέει, πού να πάω ο γιατρός εκεί μέσα. Πώς θα αντέξω. Τι να πω τώρα.
1: Να συμπληρώσουμε και δύο πραγματάκια που έχουμε. Έχουμε και ένα νέο, κύριε Βούτο, να σας πούμε τώρα.
0: Είναι ευχάριστο, είναι όλα τα...
1: Είναι. Από μια πλευρά είναι ευχάριστο. Δηλαδή,
0: για να το ακούσουμε.
1: Εχθές βγήκε η απόφαση από το Υπουργείο, από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, της οριοθέτηση περιοχής πλημμύρας. Αν θυμάστε, για τις πλημμύρες στην Κεφαλονιά του Φεβρουαρίου του 25, που γίνεται στη Λιβαθρό, που γίνεται στη Σκάλα και πίσω εδώ κτλ. Εχθές, μετά δηλαδή πάνω από 1,5 χρόνο, γιατί το λέμε για την οριοθέτηση πλημμύρας, είναι προϋπόθεση για να αποζημιωθούν αυτοί που πάθανε ζημιά στις κατοικίες, έτσι, και στα μαγαζιά. Και βγήκε εχθές, ξέρετε πόσες καταγγελίες, ανακοινώσεις, βγήκε εχθές. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε πότε και πόσα χρόνια θα πάρει ακόμα για να αποζημιωθούν. Αυτό βγήκε εχθές, μετά από 18
0: χρόνια. Ναι, έχουν γίνει καταγγελίες για τα σταλίες. Έχουν σταλίσει στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για τα σταλίες ορισμένων, οι οποίοι δεν έπαθαν τίποτα και ζητήσανε αποζημίωσης. Μήπως ακολουθήσει και το θέμα εκεί.
1: Όχι, και τις ξεδιαλύνει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, όπως ξεδιαλύνει το ΠΚΠ, τις υποκλοπές και όλα τα
0: υπόλοιπα. Γι' αυτό το λέω, κύριε Γκυζδίνη, γι' αυτό το λέω.
1: Ο Υπουργός πάρε τον Πρωθυπουργό να ξεδιαλύνει.
0: Είδατε χθες την εκδήλωση του ΜΑΤΙ, είδατε 105 παιδιά.
1: Το είδα.
0: Τι έλεγαν οι άνθρωποι, αυτοί οι ζωντανοί νεκροί που γλιτώσανε και ήταν κατακαμμένοι το σώμα τους. Έπρεπε να ακούσετε τη γυναίκα που βγήκε σήμερα στο Open, που πραγματικά όχι δάκρυσα, όχι ευλαστήμησα τους πολιτικούς και την πολιτική, αλλά εκείνη τη στιγμή μου ερχόταν να σπάσω την τηλεόραση. Έλεγε η γυναίκα, κράταγα το παιδί μου και κεγόμαστε και δύο, κρεμόταν τα πόδια τους που κεγόταν, του παιδιού μου, και προσπάθησα να βγούμε μέσα από τη φωτιά, μήπως και σωθούμε. Και όταν βγήκαμε έξω, δεν υπήρχε κανένας να μας βοηθήσει. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Και είχαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι στο κέντρο το συντονιστικό που ήταν δεν υπάρχει νεκρός. Και να είναι 105 νεκροί και να κοροϊδεύει. Και να βγει και η κυρία Παπαρίγα και να λέει με οδηγήσανε να πάω στη φωτιά. Και θα κεγόμουν αν δεν έκανα πίσω. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι άνθρωποι. Ποιος η Παπαρίγα που ήταν αρχηγός κόμματος. Και της είπανε πήγαινε ευθεία. Και την οδηγούσανε στη φωτιά να καεί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί στον δημοσυστάμε. Και δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Κανένας.
1: Στη Μάντρα και στη Μάντρα καήκανε προχθές τον Ασπόπυργο 4 εργαζόμενοι.
0: Γιατί στο εργοστάσιο οι γυναίκες που καήκανε το ξεχάσαμε.
1: Και αυτό στη Βιολάντα.
0: Πού είναι αυτή η Βιολάντα, την ξανακούσατε καθόλου? Γιατί μόκο. Γιατί μόκο τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, καλά.
1: Γιατί είναι μεγάλη βιομηχανία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ρίχνει διαφήμιση,
0: Έτσι ακριβώς. 11 εκατομμύρια παίρνουν τα μεγάλα κανάλια για να γίνονται παπαγαλάκια και να μην μιλάνε, το ξέρετε. Γνωστό αυτό και μη εξαιρεταίο. 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, και λέμε για το περιβάλλον, κύριε Βούτο, να πούμε δύο λόγια και για τη Λαγκάδα.
0: Πάμε.
1: Γιατί υπάρχει ένα σοβαρό...
0: Καίγεται ακόμη το Νταμάρα, το ξέρω.
1: Αυτό θέλω να πούμε.
0: Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, δεν αντέχουν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα.
1: Και πήγαμε από εκεί και είδαμε τις ρυθμίσεις και τα λοιπά, περάσαμε αυτό.
0: Γιατί δεν το βάζετε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάλι?
1: Θα σας πω τώρα, θα το βάλουμε. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και τώρα θα σας νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να σας αποκαλύψουμε τι μας απάντησε η Περιφέρεια σε ερώτηση που κάναμε ως Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Για πες τα μου.
1: Αυτό την είχαμε κάνει από τον Ιούλιο, θυμάστε πέρσι που είχε ξεκινήσει, και μετά απάντησε 24 Δεκάτου τον Οκτώβριο τώρα, δηλαδή να ξεκινήσει ο χειμώνας. Λοιπόν, από 8 εβδόμου δηλαδή την επερώτηση μας την απάντησε τον Οκτώβρη. Λοιπόν, καλύτερα τον Οκτώβρη γιατί είχαμε και τα νεότερα στοιχεία. Μερικά σημεία μόνο θα σας πω, που λέω ότι μετά την έκθεση του Κέντρου Έρευνα Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, την έκθεση λέει μάλλον, και λέει αποτυπώνεται η επιβάρηση της ατμόσφαιρας, εισαγωγικά να τα πω σας λέω, στην περιοχή η οποία εφόσον συνεχίσει να είναι ενεργή η πυρκαγιά θα έχει σωρευτικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αυτό μας το έλεγε τον Οκτώβρη. Αυτό και όλο το χειμώνα έκυγε, ειδικά τώρα με τα σαραντάρια που έκανε και τις αναδοπηρώσεις, προσέξτε πόσο σημασία έχει. Εφόσον συνεχίσει λέει θα έχει σωρευτικές συνέπειες στη δημόσια υγεία. Και παρακάτω. Εμείς κάναμε λέει έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζητώντας τη συνδρομή και λέει Συμβουλό Χρηματοδότης, στο ελόγω αίτημά μας δεν πήραμε καμία απάντηση. Πότε έκανε το αίτημα η Περιφέρεια? 20 Ιουνίου μας επισυνάπτει εδώ πέρα και το έγγραφο είναι το Οκτώβριο, τέλος Οκτώβριο και δεν έχουν πάρει καμία απάντηση ούτε για χρηματοδότηση, ούτε για στελέχωση, ούτε τίποτα. Από την αλληλογραφία λέει που ακολούθησε, εισαγωγικά διαβάζω, μεταξύ αρμόδιων φορέων προκειμένου να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες, λέει εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα. Η Περιφέρεια, έτσι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Συνεχίζουμε, λέει, τις επαφές με τα Υπουργεία προκειμένου να εξασφαλίσουμε επιστημονικές συμβουλές για την κατάσταση της φωτιάς καθώς και την έφταστη χρηματοδότηση, εφόσον σύμφωνα με τις αρμοδιότητες πρόκειται να ενεργήσουν αυτοί. Δηλαδή, τι μας είπε εδώ πέρα, ότι δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση ότι
0: ναι, μεν αλλά. Ότι
1: η έρευνα του Δημόκρατου που έγινε το...
0: Λέει ότι υπάρχει κίνδυνος. Μα είναι τοξικά, αέρια και γκυσγένη.
1: Ένα χρόνο.
0: Μπορείτε να μου στείλετε σας παρακαλώ το έγγραφο να το, δημοσιεύσω. Είναι δημοσιεύσιμο.
1: Τώρα αυτό θέλω να το κοιτάξω να δούμε.
0: Κοιτάξτε αν είναι δημοσιεύσιμο σας παρακαλώ και βγάλετε το με ένα δελτίο τύπους αλλά εκεί συσπήρωση. Να το δημοσιεύσουμε να τελειώσει η ιστορία.
1: Ένα χρόνο λοιπόν μετά δεν έχει δώσει ένα ευρώ, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει οτιδήποτε και εκεί πέρα είναι ο καρκίνος.
0: Ο κύριος Κουρίς, το ξέρει, ο κύριος Κουρίς έχει ενημερωθεί.
1: Τι να το κάνουμε. Η απάντηση είναι από την περιφερειακή αρχή που είναι ο κύριος Κουρίς. Τι να το κάνουμε αυτό.
0: Δηλαδή βγάζει ένα αρμόδιο την περιφέρεια, και λέει ότι κάποιος είναι υπεύθυνος από το Υπουργείο, έτσι.
1: Κύριε Βούτο, έχουν τα στοιχεία αυτά. Είναι περιφερειακή, βγήκαν να καταγγείλουν την κυβέρνηση, θα πούνε Ελλάδα ρε βουλευτή. Ελλάδα ρε Μητσοτάκη που θέλεις να έρθεις τόσο πτεύρι κάτω. για να δούμε τι έχεις κάνει εδώ πέρα για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άσο δρόμο αργό στο Λιπόρο. Έλα εδώ για αυτό το πράγμα. Του έχουμε στείλει χαρτιά, σου έχουμε κάνει αυτό. Το Δημόκρατος λέει αυτά. Τι έχεις κάνει ρε βουλευτή. Συγγνώμη για το την έκφραση τώρα αυτή, ναι.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής όμως, ότι τα τοξικά αέρια αυτή τη στιγμή τα εισπνέουμε, έτσι, τόσους μήνες, οι άνθρωποι εκεί που εργάζονται μου λένε δεν αντέχουμε άλλο σάκι, και τώρα ειδικά με τα σαραντάρια είχαν φτάσει σε ένα σημείο να μην πηγαίνουν, προσέξτε, δεν πήγαιναν στις εργασίες τους γιατί δεν αντέχανε αυτή την μυρωδιά κτλ. Και δεν κάνουμε καμία κίνηση, κανένας. Δηλαδή δεν υπολογίζουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι εισπνέει τοξικά αέρια. Επικίνδυνα βάσει του Δημόκρητου, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Δημόκρητος.
1: Σα διάβασα απόσπασμα τώρα αυτό.
0: Ναι, σας παρακαλώ σε λαϊκή σπήρωση μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση και για να κοινοποιήσετε και το έγγραφο, να το δει η κοινωνία σε τι ακριβώς θέση βρισκόμαστε και ποια διαφορία υπάρχει, για να πάρουν κάποιοι τις ευθύνες τους επιτέλους. Για να καταλάβουν δηλαδή, εδώ πέρα τι, ποιος είναι υγείας από αυτόν τον τόπο.
1: Εμείς τα λέμε να τα μαθαίνει ο κόσμος, τα αποκαλύπτουμε για να βγάλει και συμπεράσματα ότι η πολιτική τους είναι αδίσταχτη. Δεν τους νοιάζει.
0: Και να παίξουν με την υγεία του παιδιού μου και την υγεία της εγγονής μου. Τι λέτε τώρα κύριε Γκένια.
1: Να σκουνάνε και το δάχτυλο.
0: Δηλαδή ο καρκίνος θερίζει και θα φάρουμε κι άλλο καρκίνο επειδή κάποια διαφορούν. Ναι. Γιατί αυτά τα αερία καρκίνος είναι, το ξέρετε. Τι κοροϊδευόμαστε, όπως τόσα χρόνια με τους αμυεντοσωλήνες τρώγαμε τον καρκίνο. Ή τα ξεχάσαμε κι αυτά, που λέγανε δεν έχει ανάγκη. Και οι επιστήμονες έλεγαν έχετε ακόμη αμυεντοσωλήνες και πίνετε νερό. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Αλλά τι να πω τώρα, εντάξει. Τι να πω τώρα, εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά και πρέπει εμείς που είμαστε συκοφάντες και για τον κύριο Γεωργιάδη που θα τον τακτοποιήσει τώρα ο κύριος Σαλμάς, καιρός ήτανε να τον βάλει για κάποιος στη θέση του. Να μην πάνε λέει οι κομμουνιστές επειδή λέμε την αλήθεια τους δημοσιογράφους, γιατί είναι τιμή μας να λέμε την αλήθεια και αυτή θα κάνουμε μέχρι να, όσο αντέχουμε.
1: Και αναδεικνύεται και με αυτά που λέει ο Σαλμάς και με αυτά που απαντάει ο Γεωργιάδης. Δηλαδή μια βρωμία και μια σαπίλα.
0: Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε.
1: Αυτό είναι ακόμα άλλο τώρα. Ναι. Πηγαίνουν τη γύρα όλοι τους.
0: Και κάνουν και μπουν κατά κανάλια και δεν μιλάει κανένας γιατί παίρνουν την εισφορά τους. Εντάξει. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς δεν κάνουμε. Δεν ξεπουλιόμαστε γιατί τιμούμε αυτά τα παράσημα των πατεράδων μας που πολεμήσανε για δημοκρατία και ελευθερία. Και τα έχω και τα καμαρώνω. Και έτσι θα πεθάνω. Θα μιλάω, θα λέω την αλήθεια και όποιανού το αρέσει. Όποιανού δεν το αρέσει να πάει στο σπιτάκι του. Και να αφήσει το μέλλον των παιδιών μας στα χέρια τους. Όχι στα χέρια τους. Γιατί τα χέρια τους είδαμε τι κάνουν. Τίποτα άλλο. Κύριε Γκένη, σας παρακαλώ, βγάλετε δελτίο τύπου και κοινοποιήστε και το έγγραφο να το δημοσιοποιήσουμε. Γιατί συνεχίζει το καλοκαίρι και θα έχουμε πρόβλημα με αυτά τα τοξικά αέρια. Σας το λέω γιατί καίει τον Ταμάρι, δεν έχει σβήσει.
1: Είναι να βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα το δείτε.
0: Περιμένουμε να το δημοσιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και εμείς κύριε Βούτο, να είστε καλά.
0: Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση και καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αδιαφορούν. Κάποιοι κάνουν όπως δεν καταλαβαίνουν. Τόσο ωραία. Για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Πραγματικά δηλαδή τρελαίνομαι με όλα αυτά που έχω ακούσει. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε με υγεία και χαρά. Να προσέχετε τους δρόμους, μην τρέχετε. Γιατί πραγματικά πρέπει να μειώνουμε τις ταχύτητες εδώ στην πόλη, γιατί πρέπει να κυκλοφορούμε μόνο με 30 χιλιόμετρα και όλα τα άλλα ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κάνω και αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τα βράδια.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

περνάνε η αγάπη. Ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
0: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
0: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου.
1: Τι κάνεις?
0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τις προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου,

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Γάλαξη 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ψήφιζα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα, με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω και έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω, μα το παιδί που ήμουν δεις. Μην το τρομάξεις, λιώσε τους πάγους. Με φωτιά μα μην

σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι, ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώθηκα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχο μια ελπίδα. Δε προσωγράφησα εκεί, αν έρθει θα με βρει. Θα στο χρωστάω. Πρόσεχε μόνο που παντά γιατί πονάω. Σε όσου

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθές.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει ο

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους μα...

0: να σου πω.
1: Ενοχλώ.
0: Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: καρδιά μου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ό,τι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: ζήσω.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα